Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες. You only need to...

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
4: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Γεια σου Μερούλα, καλή εβδομάδα.
1: Μα τι χαρά είναι αυτή, καλά πέρασε Σαββατοκύριακο.
0: 21 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είμαστε εδώ και εσείς εδώ και όλοι μαζί, μια τρελή παρέα.
0: Και εσύ αλλού.
1: Εγώ έφυγα ήδη.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό, την αστραπούλα, το γλυκάκι, το συννεφάκι.
0: Ναι, το κουραμπιεδάκι. Σε λίγο θα λέμε κουραμπιεδάκι, έτσι. Θα μου πεις από τώρα τα χρυσή της σκέφτεσαι τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και τα Χριστούγεννα.
1: Τι φτάνει ο καιρός, φτάνει.
0: Φτάνει ο καιρός, αυτό σου λέω. Ζέστα έχει όμως αυτές τις μέρες τώρα, έτσι, πλάκα-πλάκα.
1: Καλά, δεν ακούς τη γλώσσα σου.
0: Γιατί, δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, μην αρχίσει και αλλάζει ο καιρός. Και έχει κρυγίνει και το πετρέλαιο, άλλαξε. Να δω που θα πάμε.
0: Κατραπακιά, κανονική, δεν είναι αστείο.
1: Εγώ βλέπω ότι θα τρίβουμε ο ένας τον άλλον φέτος.
0: Ναι, με λίγο πετρέλαιο μόνο. Ή θα κάνουμε σαν το Βέγκο, ο Εβεντούζες. Πάμε για τραγούδι.

0: Και εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε την, το πρώτο μας ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και λοιπόν, επειδή έχει να κάνει με ακρίβεια και με έξοδα και με όλα αυτά, βρήκα μία είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και λέει ξεχάστε το happy hour. Θυμάσαι που τα μαγαζιά,
1: ναι,
0: τις ώρες,
1: ναι,
0: που δεν έχουν κίνηση. Δεν το θυμήθηκα εγώ, το θυμήθηκε η είδηση που λέει ότι ξεχάστε το happy hour και ετοιμαστείτε, λέει, για το unhappy hour. Και διευκρινίζει ότι είναι ένα έθιμο που έχει ξεκινήσει γύρω στον 20ο αιώνα και τα μαγαζιά ξεκίνησε από την ποτοαπαγόρευση, δηλαδή κάπου το 30 ας πούμε θεωρούν, και βάλανε το happy hour και τις ώρες στα μαγαζιά που δεν έχουν τόσο κίνηση για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Τώρα λέει μια γνωστή εταιρεία η οποία έχει μόνο 4.000 pubs στην Αγγλία, έβαλε, ξεκίνησε πιλωτικά, λέει, στα πρώτα 800, έβαλε το unhappy hour, τις ώρες δηλαδή που τα ποτά είναι πιο ακριβά από οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Έχει κανένα νόημα αυτό? Κουκουρούκου είναι.
1: Όχι, αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που το έλεγες.
0: Για πες.
1: Ότι αυτό το happy hour που ήταν νομίζω 5-7.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, δεν νομίζω ότι έχει συγκεκριμένο. Το κάθε μαγαζί το βάζει ανάλογα με το ποια είναι η νεκρή του ώρα.
1: Ναι, αυτό συνήθως εκείνη την ώρα ήταν όλοι μαζεμένοι, okay, στα σπίτια τους. Πλέον έχει καθιερωθεί, δηλαδή όλοι βγαίνουν νωρίς και δεν βγαίνει κανένας αργά.
0: Σωστό.
1: Είναι η δικιά μας η γενιά άλλαξε και μου φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι, μάλλον άλλαξε, Μερουλά, στο καλύτερα. Μην το σκαλίσεις παραπάνω, άστο να μείνει εκεί που είναι. Τραγουδάκι.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Έλα.
1: Θα πεις, θα πω.
0: Πέ.
1: Λοιπόν, μία πολύ ωραία είδηση, έτσι εμένα μου αρέσουν αυτά τα κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Mr. Beast, δεν ξέρω πώς λέγεται,
0: ναι,
1: βοήθησε 1000 τυφλά άτομα να ξαναδούν πληρώνοντας για τις επεμβάσεις του. Αυτός ο κύριος, ο Beast Best, είναι διάσημος YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση. Λοιπόν, ο 24χρονος YouTuber, μέσα από ένα βίντεο που είναι μικρογραφία του project και μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 40 εκατομμύρια προβολές, δείχνει το μέγεθος της ιδέας που έγινε πράξη γράφοντας: θεραπεύουμε την τύφλωση 1000 ανθρώπων. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά απίστευτα και μέσα από αυτό το βίντεο εξηγεί ότι παρόλο που η τύφλωση είναι μόνιμη, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεραπευτεί μέσω μιας απλής διαδικασίας. Σε συνεργασία λοιπόν με το μη κερδοσκοπικό ανθρωπιστικό οργανισμό Say International, ο Mr. Beast πλήρωσε τα έξοδα για να αποκατασταθεί η όαση ατόμων που έπρεπε να υποβληθούν σε χειρουργείο. Μπράβο του!

Ελληνική Επανάσταση του 1821, τολμηρή είσοδο 4 ελληνικών πολεμικών πλοίων στον Αμβρακικό κόλπο, όπου κυριεύουν 43 τουρκικά πλοιάρια και βυθίζουν μία κανονιοφόρο. 1903, στη Βουλγαρία, 1000 Τούρκοι σκοτώνονται στη μάχη του Περίν. 1949 δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη και ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις που την έλεγχαν Άγγλοι, Γάλλοι, ΗΠΑ. Και πάω προς το τέλος, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. 2011, alternative rock συγκρότημα REM διαλύεται. Σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 1411, γεννιέται ο Ριχάρδος, ο τρίτος δούκας της Υόρκης. Ο 1934, Λενάρτο Κόεν, Καναδός τραγουδοποιός και συγγραφέας. 1982, Χρήστος Ταπούτσος. Επιστρέψαμε πάλι πίσω, Έλληνας καλαθροσφαιριστής.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή ξανά στη μουσική. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, να σου πω αυτό που διαβάζω, εντάξει, και έχει και φωτογραφίες, είναι κλαίω από το γέλιο. Στη Χρυσή Ακτή, λέει, κάπου στην Αυστραλία, πήγε για σερφ με τι? Μαζί με το pet του. Μαζί με έναν πίθωνα.
1: Πίθωνα, πρώτα τη πράλη μα είχε πει για ένα σκύλο.
0: Ναι, ο Ίγκορ λοιπόν Φιούζα, ένα Αυστραλό σέρφερ, και η Σίβα, ο πίθωνα του, έγιναν πρόσφατα διάσημοι μέσα από βίντεο. Μπες να δει το βίντεο, θα κλάψει δηλαδή. Να σα το δείξω εγώ τώρα. Περίμενα να διαβάσω την είδηση και θα το δείξω, θα το γυρίσω να το διαβάσει. Στα οποία λέει φαίνεται να κάνουν σέρφ στη Χρυσή Ακτή. Όμως λέει αυτό έφτασε στα αυτιά των αρχών για την προστασία άγριων ζώων. Έτσι, στον σέρφερ επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 1.495 δολάρια, παρακαλώ, καθώς εκτιμήθηκε ότι έθεσε σε κίνδυνο το φίδι, όπως και ότι παραβίασε την άδεια που είχε για το κατοικίδιο επειδή το πήγε σε δημόσιο χώρο. Εν τω μεταξύ, Μερούλα, σου γυρίζω.
1: Συγγνώμη, το φίδι το ρωτήσανε.
0: Κάτσε, παιδί, μάλλον δεν το ρώτησε κανένας. Κοίταξε όμως, παρακαλώ, να κοιτάξει αυτή τη φωτογραφία που σου δείχνω, όπου σε ένα στιγμιότυπο που κάνουν σερφ. Πρόσεξε τώρα. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν δείχνει, αν την παρατηρήσει σωστά, το φίδι είναι τυλιγμένο σχεδόν γύρω από το λαιμό του. Σκέψω τώρα αυτό να κάνει αυτός καμιά αυτή, να έρθει κανένα μεγάλο κύμα, να τρομάξει το φίδι και να κάνει και τον γαριδώσει. Τι θα γίνει?
1: Καλά, εγώ γενικά το ότι ακουμπάει το φίδι δεν το βρίσκω τέτοιο, πόσο μάλλον να είναι έτσι τυλιγμένο.
0: Πάμε για τραγούδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: είμαστε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας ακολουθήσετε στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook, θα μας αναζητήσετε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το κεραυνούλι που λέει και η Μερούλα.
1: Το φθινοπορεινό.
0: Το φθινοπορεινό, το κεραυνούλι. Μπράβο, έχουμε και τον κεραυνούλι εμείς. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστροφή.

0: Λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο ημίωρο, Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος. Μερούλα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω για τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού που όλοι τρελαινόμαστε και μας αρέσουν και ειδικά σε εμάς γυναίκες, άμα έχουν και ωραία αρώματα κιόλας. Mm-hmm. Άστα να πάνε. Λοιπόν, τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να ελκύουν εκατοντάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγαν επιστήμονες Αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Environmental Working Group και δημοσιεύεται στο περιοδικό Chemosphere.
0: Ου, η άχρηστη πληροφορία της ημέρα.
1: Εγώ μας βλέπω έτσι πως πάμε στο τέλος, αν έχουμε νερό, να καθαρίζουμε μόνο με νερό.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: για να κλείσουμε όμορφα, έχουμε πει ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, βρήκα μία είδηση, εντάξει, δεν πεζόμεθα. Είμαστε εκατοντάδες χρόνια μπροστά. Μαθητής νηπιαγωγείου, ναι, πήγε κατά λάθος στο δημοτικό και του έδωσαν κανονικά βιβλία. Καλά ρε παιδιά, δεν αναρωτήθηκε κανένας. Βλέπουν ένα παιδάκι το οποίο είναι μωρό στο νηπιαγωγείο. Δεν αναρωτήθηκε κανένας.
1: Καλά, έχει γίνει viral αυτή η τέτοια, έτσι. Δεν
0: εντάξει,
1: υπάρχει.
0: Το ήξερες δηλαδή,
1: Ναι, ναι, το ήξερα και μάλιστα. Εντάξει, εξωτερικά μπορεί και να σε μπερδέψει, ρε παιδί μου, σε αυτήν την ηλικία.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι δεν υπάρχει στις λίστες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα βάλω να τα πω.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου μπλόκανε το λαπτοπάκι.
1: Α, σου μπλόκανε. Θες να σε κερδίσω χρόνο να αρχίσω να λέω άρες, μάρες, κουκουνάρες και τα λοιπά.
0: Όχι, θα σου το πω γιατί ξεμπλόκαρε, γιατί.
1: Εσύ είδες.
0: Σε ελληνική πόλη, δεν θα πω πια.
1: Ναι.
0: Συνελήφθησαν δύο άτομα που παρήγγειλαν κάναβη μέσω app.
1: Α, κατέβασαν application και μπορούσαν
0: βεβαίως
1: να το βρουν.
0: Και η ναρκωτική ουσία. Και η ναρκωτική ουσία εστάλει με ταχυδρομικό δέμα και όταν ο 19χρονος πήγε να το παραλάβει, συνελήφθη επ' αυτό φόρο.
1: Τι θα γινόταν. Άντε πάμε για τραγούδι.

0: λίγο πριν κλείσουμε, έτσι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Πλησιάζουμε όμως απειλητικά.
1: Απειλητικά και απειλητικά θα σε πάω στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Όπου μεθυσμένος τα έκανε λαμπόγιαλο.
0: Όπα, καλός είναι αυτός.
1: Βεβαίως. Μεθυσμένος τουρίστας λοιπόν έσπασε άγαλμα στις Βρυξέλλες μόλις είχε αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το φτιάχνουν αφού το χαλάνε?
0: Έλατε, μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτό?
1: Αφού βλέπεις ότι αυτό κάτι προκαλεί κακό, αρνητική χρειά, αρνητικό κάρμα, βγάλ το από εκεί.
0: Βγάλ το ρε φιλαράκι, τώρα που πες κάρμα και τέτοια. Ρε εσύ κανένα ζώδιο έτσι περίεργο, κάτι να σκεφτεί, μας έχεις πει τίποτα φέτος?
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά περιμένω να φύγει ο Σεπτέμβρης, να πω τα καλά του Οκτώβρη. Γιατί είχαμε και ανάδρομο Ερμή, ανάδρομο στους πλανήτες όλα. Και μας έχει πάει να μην πω πώς.
0: Α, κατάλαβα, ωραία.
1: Ευτυχώς που υπάρχουμε, κάτσε να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου που μου στέλνει μηνύματα και απειλεί συνέχεια τους Σκορπιούς. Φίλε μου, καλέ μου φίλε, γεια σου, οι Σκορπιοί είμαστε καλά και σε αγαπάμε.
0: Καλά. Λοιπόν, έλα Μερούλα, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Λοιπόν, αύριο, βεβαίως, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνό σας, γιατί θα έρθει ο Θάνος και η Μέρη. Άι από μας, σήμερα.
0: Άι από μας.
1: Με μία αναπνοή τα πάω όλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, η Βαλαύρος Κωνσταντάρας. Καλή εβδομαδούλα, καλή Δευτερούλα. Να περάσουμε παρέα ένα τέλειο δίωρο. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο σας να ήταν καλό, να ήταν ήσυχο, να ήταν όπως το θέλατε τέλος πάντων. Εμένα ήταν συμπαθητικό θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, με αναβίση, όχι, γιατί. Με Ιουλία Καλυμάνη, με Κατερίνα Λιόλιου, με Γιώργο Μαζονάκη φυσικά και με πολλά πολλά ακόμα. Πάμε.

Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που για όσους από εσάς που ακούτε βλέπετε τηλεόραση, είστε το πρωί στο σπίτι ή τέλος πάντων χαζεύετε μετά λίγο το τι έγινε, ξεκίνησαν και τα πρωινά, μπήκαν και αυτά στη μάχη της τηλεοπτικής σεζόν. Σήμερα νομίζω ξεκινάνε και το βράδυ και τα άλλα προγράμματα τύπου GNTM, τα serial σιγά σιγά και τα λοιπά. Τώρα ξεκινάει η τηλεόραση, 21 Σεπτεμβρίου έφτασε και αν θυμάστε από αρχές Ιουλίου είχαμε αρχίσει και είχαμε πήξει στην επανάληψη. Βαρεθήκαμε πια τόση επανάληψη. Νομίζω ότι παρακράτησε αυτό το πράγμα. Και ειλικρινά, παρότι δουλεύω τόσα χρόνια στα κανάλια, ποτέ δεν έχω καταλάβει γιατί θεωρούν τα κανάλια το καλοκαίρι ο κόσμος. Okay, βλέπει λιγότερο τηλεόραση, αλλά όχι τόσο λιγότερο, παιδιά. Βλέπει απλά λιγότερο. Δεν χρειάζεται να βάζετε ό,τι υπάρχει στο πρόγραμμά σας επανάληψη 40 χρόνια να το πετάτε, να το ξαναπετάτε. Το είδαμε το Ερετήρε, το Κωνσταντίνου και Ελένης. Εδώ τα βάζετε και το χειμώνα επανάληψη. Δηλαδή κάπου γκώσαμε λίγο. Κάπου κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο πρέπει λίγο να αλλάξει. Κάποια στιγμή θυμάμαι είχαμε 2-3 καλοκαιρινές εκπομπές και αυτές όμως πια φέτος, όσες έγιναν, οι λίγες, ήταν μόνο για πολιτική. Δεν θέλαμε ρε φίλε 3 Αυγούστου και 22 Αυγούστου να ακούμε τα ίδια πράγματα. Τέλος πάντων. Με αυτά θα πορευτούμε και φέτος. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να απολαύσουμε και να πούμε χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον ψεύτη. Εσείς σε ποιον θα αφιερώσετε?

Αυτή ήταν και η Στέλλα Καλή με την Πλάτη, ένα τραγούδι το οποίο είχαμε αγαπήσει πριν πολλά χρόνια, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Επανήλθε με την εκτέλεση που έκανε, την ερμηνεία τέλος πάντων, ο Θοδωρής Φέρης. Το θύμισε, το ξαναγαπήσατε. Η Στέλλα Καλή θα ούτως ή άλλως επανήλθε στα πράγματα και θα τραγουδάει και μαζί με τον Θοδωρή Φέρη φέτος στην Αθήνα, στο Ποσειδόνιο. Επομένως, κοίτα τι μπορεί να κάνει ξαφνικά μια επανεκτέλεση από ένα καλλιτέχνη βεβαίως που γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Τώρα ξεκινάμε, μείνετε στην παρέα μας. Θα κεράσω γρανίτα από λεμόνι. Θέτε.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show. Disco.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Θάνος Πετρέλης. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, και επειδή στο προηγούμενο μισάωρο ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο επανήλθε από μια επανεκτέλεση, η πλάτη της Θελασκαλή, κάπως έτσι έγινε και με το περίφημο, υπέροχο αυτό το τραγούδι που είχε γράψει ο Φίβος πριν από μια επανεκτέλεση, η πλάτη της Θελασκαλή, κάπως έτσι έγινε και με το περίφημο, υπέροχο αυτό το τραγούδι που είχε γράψει ο Φίβος πριν από 20 και χρόνια για το Θάνο Πετρέλη.

του χάρηκα. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρουλα να έχετε. Πάμε να περάσουμε υπέροχα και σε λίγο θα δούμε τι είπε ένα ζευγάρα για τη δημιουργία οικογένειας. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά στη ζωή της. Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να απολαύσουμε το καινούριο τραγούδι του Λία Βρετού, Πρόστιμο. Πάμε να δούμε πού κόβει Πρόστιμο. Πάνος και Άμος και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και συνεχίζουμε. Όλες αυτές τις μέρες βεβαίως βγαίνουν ειδήσεις και αναφορές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε πει από την πρώτη μέρα, είναι κάτι που θα το συζητάμε καιρό, όχι απλά γιατί αγαπούσαμε πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη, όχι απλά επειδή θέλουμε να ακούμε τα τραγούδια του, γιατί κρύβεται πίσω πολύ μυστήριο πίσω από αυτό τον απροσδόκητο και άδικο χαμό. Έβλεπα λοιπόν και την Σιτία, την αγαπημένη μου, πολλά φιλιά στη Σιτία που η φωνή μας φτάνει εκεί, αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή με μια υπέροχη βραδιά στο λιμάνι και ένα μνημόσυνο στους Πεύκους, σε πολλά μέρη γενικά στην Ελλάδα τον έχουν αγαπήσει, τον έχουν λατρέψει, είχε πάει, τους είχε γνωρίσει και ήταν ιδιαίτερα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είδα και την Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή της ημέρας θετικής ενέργειας να λέει: χάσαμε μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, όσο ζω μαζό. Ειδικά οι μεγάλοι καλλιτέχνες, και ο Αντώνης Ρέμος έκανε ειδική μνήμα, ειδική αναφορά. Να τα λέει Γερμανού 10 μέρες μετά και είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι και θυμωμένοι. Και αυτός ακριβώς είναι ο θυμός που περιγράφει η Ναταλία και πολλοί που αγάπησαν τον Γιώργο, που θα αργήσει να φύγει. Εκτός από τη λύπη, γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Σκεφτείτε, έχουν περάσει τόσα χρόνια που έφυγε ο Παντελής Παντελίδης, που τον είχαμε πολύ λιγότερο στη ζωή μας. Τα χρόνια που τον γνωρίσαμε, που έκανε επιτυχία και που έφυγε, ήταν ελάχιστα σε σχέση με την 30-κονταετή σχεδόν καριέρα και επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Βάλτε με το μυαλό σας πως ποτέ δεν θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αυτό τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, επανέρχομαι με μέλισσες 30-40, με έναν πολύ ιδιαίτερο Μιχάλη Χατζηγιάννη και με ένα τραγούδι που έκανε επιτυχία το καλοκαίρι και έρχεται αμέσως.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο?
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα είναι σήμερα. Δευτέρα θα ακούσουμε. Και Νίκο Οικονομόπουλο, φυσικά, έτσι από τα λίγο πιο παλιά. Κάσε ένα φιλί. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Να περάσατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακόμα θα έλεγα μετακαλοκαιρινό, αλλά κανονικά καλοκαιρινό. Είδα πολύ κόσμο που ήταν στις παραλίες, ειδικά στη μισή Ελλάδα αυτό έτσι το ευνοούσε ο καιρός. Όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, λίγο τα πράγματα σκουραίνουν. Επιτέλους οι θερμοκρασίες αρχίζουν λίγο και πέφτουν και θυμίζουν φθινόπωρο. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, παιδιά, Σεπτέμβρη λέγαμε τα πρωτοβρόχια. Θυμάμαι ότι βγαίνανε οι πρώτες ζακέτες. Πήγα θέατρο μέσα στη βδομάδα, σε ανοιχτό θέατρο, και είχα ένα t-shirt που φόραγα και μου λένε, καλά δεν πήρατε ένα μπουφανάκι? Λέω, τι μπουφανάκι ρε παιδιά, 27 βαθμούς δίνει. Έχει πούντα, μου πάνε. Είχε πούντα είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν ήταν και για μπουφάν. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε και να αναρωτηθούμε αν κάνει για σπίτι η Ελένη Φουρέιρα, και να απολαύσουμε την Αναστασία με την Αντιγόνη στο Τζιάλα, με το οποίο διαγωνίστηκε η Κύπρος για τη Eurovision, για την οποία Eurovision θα μιλήσουμε όχι σήμερα, αλλά αρκετά κοντά, γιατί έρχονται οι ετοιμασίες. Και αμέσως μετά θα δούμε για έναν πολύ αγαπημένο μας τραγουδιστή, ο οποίος έκλεισε τα 69, ούτε 70.

0: πάμε.
1: Αυτά ήταν και τα δύο κορίτσια λοιπόν με το Τζάλα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, χρόνια πολλά για χτες στον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος έκλεισε τα 69, και πάνω στην πίστα η συνάδελφός του που εμφανίζονται στο ίδιο κέντρο στην Αθήνα, η Λένα Ζευγαρά, του έφερε μια τεράστια υπέροχη διόροφη τούρτα, εξαιρετική, για να γιορτάσουν. Σ' αγαπώ πολύ, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και ο κόσμος του ευχήθηκε, εννοείται, πάρα πολύ. Πολύ αγαπητός ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος επανήλθε σε μεγάλη πίστα στην Αθήνα πριν από μερικές ημέρες, νομίζω είχε πρεμιέρα πριν 10 μέρες, και φτάνει τα 70 και ο Σταμάτης, έγινε 70 και ο Γονίδης, ρε παιδιά, δηλαδή μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνουν και οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, και τώρα δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι, ας πούμε, ο Γιώργος Μαζωνάκης που λέγαμε πριν δεν θα τον δούμε να πάει 70, έφυγε στα 54. Πάρα πολύ νεαρός. Κάθε φορά που λες, και έχει σημασία αν κάποιος φτάσει 70 και κάποιος δεν φτάσει, αν φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος. Κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος σε νεαρή ηλικία, εγώ σκέφτομαι, δεν θα τον δούμε να γερνάει. Και μπορεί για κάποιους αυτό να είναι καλό, αλλά συνήθως για τους περισσότερους δεν είναι. Πάμε να απολαύσουμε υπέροχα τραγούδια και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητάει.

0: σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
0: τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
1: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με σχετικά καινούριο Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες, με Κωνσταντίνο Αργυρό. Αχ, καρδιά μου, έτσι μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε, να περάσετε υπέροχα. Να είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα με επιστροφή στη δουλειά και κέφια, τέλος πάντων. Και μακριά από κακοτοπιές. Τι να πω, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έχουμε ακόμα ένα 25 λεπτό περίπου παρέα. Θα απολαύσουμε τώρα το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου. Θα μας πει αλληλούια η Ελένη Φουρέρα και έχουμε και πολύ ωραία τραγούδια ακόμα να απολαύσουμε που διάλεξα για σας. Μαθήτρια, διαβάζω εδώ, επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα στην τάξη γιατί δεν της άρεσε ο βαθμός. 17χρονη στη δασκάλα μαθηματικών. Εκπαιδευτικός πάλεψε, λέει, γλίτωσε με τραύματα. Στη Βραζιλία έγινε αυτό το περιστατικό. Πριν από μερικές μέρες, σε ένα κρατικό σχολείο. Και υπάρχει και βίντεο, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Τι να πω, γράφουν οι Αμερικάνοι, just another reason to arm teachers. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το να έχουν όπλα οι καθηγητές. Το θέμα είναι να ελέγχουν τα παιδιά, μην παίρνουμε μαχαίρια και με όπλα μέσα στα σχολεία. Το θέμα είναι να δώσουμε πιστόλια. Σκεφτείτε, η καθηγήτρια να είχε πιστόλι, ας πούμε, και να φοβόταν για τη ζωή της, όπως θα είχε κάθε λόγο, και να πυροβολούσε το κοριτσάκι, ας πούμε, για να το σκότανε. Θα ήταν αυτό λύση? Κάποιοι μπορούν να πούνε ναι, αλλά όχι, ρε παιδιά. Το θέμα είναι να μην μπαίνουν τα παιδιά. Αρχικά να μην έχουν αυτά τα θέματα τα παιδιά. Τα ψυχολογικά. Δεν μπορεί να μαχαιρώσει μια καθηγήτρια για 4 βαθμού στα μαθηματικά. Και σίγουρα η λύση δεν είναι να δώσουμε πιστόλια στους καθηγητές για να τους φοβούνται οι μαθητές. Έλεος. Κάποτε παλιά είχαμε σεβασμό. Με το σεβασμό έφτανε το πράγμα. Δεν λέμε να γυρίσουμε σε υπερβολές. Δώσουμε το χέρι σου να σου δώσω χαρακιά. Αν και από το μαχαίρι και το όπλο, καλύτερο το βλέπουμε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη μου. Να μ' αγαπάς, φετινό τραγούδι, ωραίο, από την Δεσποινάρα, η οποία προετοιμάζει τις εμφανίσεις της με την Νατάσα Θοδωρίδου στην Αθήνα, που θα ξεκινήσουν λογικά γύρω στα τέλη Οκτώβρη, οπότε έχουμε ένα μήνα και. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Κλείνουμε λοιπόν κάπως έτσι. Ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας στο Instagram, στο number one radio show ή στο δικό μου προφίλ. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, Λάμπρος Κωνσταντάρας, και να τα συζητάμε και να μου ζητάτε και τραγούδια, όπως αυτό για παράδειγμα, με το οποίο επέλεξα να κλείσω. Δύο τραγούδια παλιά, το ένα πιο παλιό, δύο εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες. Ξέρω όμως τι τους αγαπάτε. Οι πιο παλιοί, λίγο κάτι θα σκυρτήσει στην καρδούλα σας με αυτό το κομμάτι και αυτή την ερμηνεία. Και δεν μπορώ να φύγω, μας είχε πει ο Χρήστος Πάζης, και αμέσως μετά έρχεται ο Σταν με το «Με στεναχωρεί». Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περάσετε υπέροχα σήμερα. Καλή εβδομάδα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Ψηρά! Ξεκόλα!
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δευτερούλα, ξεκινάει η εβδομάδα
0: Δευτέρα.
1: Μας.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα, κάτι έχω.
0: Δεν ξέρω τι δεν έχω. Είναι αυτό που αν μας σηκωθώ το πρωί και δεν πονάω κάπου, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Ειδικά
1: τη
0: Δευτέρα.
1: Ξεκινάς έτσι με τέτοιο μπρίο, χαρά και τσαχπινιά την εβδομάδα σου.
0: Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Με εντυπωσιάζεις.
0: Συζητάγαμε αν κερδίζαμε ένα τζόκερ, ας πούμε.
1: Μόνο μου συζήτηση είναι αυτή.
0: Ναι, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Πώς θα τα μοιράζαμε ακριβώς. Έτσι, περνάς ευχάριστα, κοιμάσαι χαρούμενος, ξυπνάς έτσι μία από τα ίδια και Δευτέρα και χαμένος.
1: Πάλι
0: ξέρεις,
1: δεν κέρδισα.
0: Πάλι, πάμε τώρα, ξέρεις. Μόνο έτσι, μόνο άμα κερδίσεις τζόκερ η Δευτέρα είναι καλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα κέρδιζες.
0: Άμα η γιαγιά μου είχε καρούλια,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνες αποστάσεις από μένα.
0: Όχι,
1: δεν θα σου λείπε το να με βλέπεις κάθε μέρα στη, να με τρως
0: μια
1: την
0: άπα. Χαρά, μια χαρά. Έχω σχέδιο εγώ. Έχω σχέδιο.
1: Έχει σχέδιο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε ανήσυχοι, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Γιορτάζει έτσι. Ο Ιωνάς, το είπα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
0: Mm-hmm. Να το. Πρώτα γιορτάζει το Αλτσχάιμερ η Εύη και μετά. Έτσι. Στο είπα ή δεν στο είπα και λέει γιορτάζει κι ο άλλος.
1: Μετά το είδα αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από το διάστημα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, μπορώ εγώ να σου το αρνηθώ?
0: Όχι βέβαια. Εσύ που είσαι ειδική, αν αλλάζουμε χώρα, αλλάζει και το ζώδιο, ας πούμε. Το κάθε ζώδιο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω.
1: Κάποια λίγα πράγματα είναι. Αλλάζουν.
0: Κάποια λίγα όμως.
1: Κάποια λίγα όμως.
0: Έτσι.
1: Αυτή μη φανταστείς σημαντικές
0: διαφορές. Αυτή η ακρίβεια στις προβλέψεις.
1: Υπάρχει, για να σου το καταλάβεις, υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεις αυτό, σαν παρακλάδι, σαν τομέα τέλος πάντων της αστρολογίας, όπου βάσει του χάρτη σου μπορούν να σου πούνε σε ποια περιοχή του κόσμου θα μπορούσες να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία, την καλύτερη ζωή, το...
0: Στη Γυρλανδία.
1: Εμένα,
0: με τους πάγους.
1: Εμένα, επειδή κάποτε μου το βγάλανε. Μου το βγάλανε κάποτε.
0: Καλός άνθρωπος αυτός που το βγάλε.
1: Έδινε το Εκουαδόρ.
0: Άμα εκεί θα θριαβεύσεις το Εκουαδόρ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, παιδιά, στο Εκουαδόρ.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι και στο είπανε με τρόπο.
1: Ξέρω τι ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Δεν θα πούμε ζώδια σήμερα, θα τελειώσει η εκπομπή, λοιπόν, νομίζω.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Έχουμε μια θετική όψη τώρα αυτές τις μέρες, που ευνοεί έτσι λίγο την επικοινωνία. Φέρνει κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις, έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι κάποιες πιο δύσκολες όψεις, με μεγαλύτερη ένταση, που ίσως να μας κάνουν να νιώσουμε και πιο εξαντλημένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων μας. Πάμε στους κριούς, κρυαράκια μου. Είναι σαν να σας είναι λίγο πιο εύκολο αυτή την εβδομάδα να πιστείτε για κάποιο ψέμα, ας πούμε, να ξεγελαστείτε πιο εύκολα από κάποιο πρόσωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που σας προσεγγίζει και κάτι σας τάζει. Ταυράκια μου, εσείς από την άλλη πλευρά ίσως κάπου να βλέπετε ότι κάτι σας δυσκολεύει στα οικονομικά, ότι κάτι δεν εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα. Διδυμάκια μου, τα πάω, βλέπεις γρήγορα τώρα όλα, έτσι. Κάποια αλλαγή που θέλατε να ξεκινήσετε, κάτι που θέλατε να προχωρήσετε, φαίνεται να έχει παγώσει λίγο και περιμένετε να δείτε πότε θα αρχίσουν να κινούνται πάλι τα πράγματα. Θα αρχίσουν να κινούνται, θέλουν λίγη υπομονή από εσάς. Καρκίνι. Υπάρχουν έτσι κάποιες βελτιώσεις στα επαγγελματικά σας. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή να μην σας τάξουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λιονταράκια μου. Είναι έτσι μια περίοδος αυτή η εβδομάδα που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με νομικά ζητήματα, με πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε και δεν μπορείτε να τα αφήσετε άλλο στην άκρη να βαλτώνουν. Παρθενάκια, μπορείτε έτσι να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και αυτό είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε αυτό να δώσετε σημασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε δηλαδή να βελτιώσετε στην ουσία τη ζωή σας, γιατί μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές αυτή την περίοδο. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, είναι απαραίτητο να δείξετε υπομονή και επιμονή σε όλα όσα θέλετε να πετύχετε και να καταφέρετε. Έχετε μία δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μην εξειδανικεύετε άτομα και καταστάσεις. Σκορπιοί, το τρέχω αρκετά. Λοιπόν, τα οικονομικά είναι στο προσκήνιο για εσάς. Μία συμφωνία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει αρκετά, ωστόσο μην πάρετε τελικές αποφάσεις ακόμα και σαφώς μην προχωρήσετε σε υπογραφές. Τοξοτάκια, λίγο πιο γρήγορα αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα και νιώθετε να ξεβαλτώνετε. Γενικότερα θα είναι παραγωγική η εβδομάδα σας και πράγματα τα οποία σχεδιάζατε πιο πριν μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Εγωκεράκια, τα οικονομικά δείχνουν να βελτιώνονται σιγά σιγά, με αρκετές ευκαιρίες να έρχονται προς το μέλλον σας. Οπότε δώστε βάση σε αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας και αξιοποιήστε τα ανάλογα. Υδροχάκια, μία συνεργασία ή ακόμα και μία σχέση μπορεί να αποκτά μία διαφορετική υπόσταση, να είναι πιο σοβαρή πλέον από ό,τι ξεκίνησε, από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχετε το νου σας λοιπόν και δώστε την απαραίτητη φροντίδα. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να αποδίδουν κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, ανεβαίνουν οι ρυθμοί και βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Mm-hmm. Έτσι έχουμε το σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας λέτε πολύ καλά λόγια εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε εδώ.
1: Καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: εννοείται.
0: Να μας πάει καλά.
1: Βεβαίως.
0: 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 21 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 21 Σεπτεμβρίου. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Ιεραρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά χάνουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Δηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανωτάτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Σεπτεμβρίου.

0: πάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανακαλύψει την Τάλια.
2: Ποια Τάλια, το λουλούδι?
1: Την Τάλια από το παραπέντε.
2: Χρόνια τώρα.
1: Υπάρχει. Και όμως υπάρχει αληθινή.
2: Πόθεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, παιδί μου, σου λέω. Λοιπόν, είναι από Κίνα. Είναι μια παμπλούτογλου Κινέζα, η οποία θέλησε να επέμβει σε μια σειρά και να αλλάξει λίγο το story.
2: Μάλιστα.
1: Τι έκανε λοιπόν, αγόρασε τη σειρά, γιατί έτσι θα έκανε και η Τάλια. Έτσι, αυτή το προχώρησε λίγο περισσότερο, έγινε και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, για ποιο λόγο όμως έγινε πρωταγωνίστρια? Γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν ωραίος, τον γούσταρε και ήθελε να το φυλάει και έπρεπε να βρει ένα τρόπο. Οπότε έφτιαξε όλη την ιστορία, όλο το σενάριο εκείνη ξανά από την αρχή, έτσι, και έβαλε 60 σκηνές φιλιών και αγκαλιές με τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν, καλό το βλέπουμε για πλάκα, αλλά αν ήταν αντίθετη η ρόλη, έτσι, τώρα θα είχε γίνει χαμός, όπως έγινε και εδώ χαμός, γιατί ο ηθοποιός 23 ετών το κατήγγειλε δημοσίως αυτό και είπε ότι νιώθω bullying μέσα στη σειρά.
2: Και παρενόχληση, βέβαια.
1: Έτσι, παρενόχληση στα παρασκήνια. Έτσι, καταλαβαίνετε, και πολύ πίεση να γυρίσουμε σκηνές φιλιών και αγκαλιές ξανά και ξανά. Ενώ σου λέει ότι γυρίστηκαν τουλάχιστον 60 σκηνές, ίσως και περισσότερες, με φιλιά. Χαμός. Πάντως η Τάλια υπάρχει, παιδιά. Και επειδή βλέπετε, η Τάλια δεν μένει στο σενάριο. Δηλαδή πληρώνει, και εφόσον πληρώνει δεν θα αλλάξει μόνο το σενάριο. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, θα φυλάω και τον ομορφονιό. Καταλαβες. Έχει όλο το πακέτο.
2: Με τον παρά μου.
1: Ο Καπουτζίδης το βλέπει πολύ αθώα κάποτε. Η Τάλια ήταν υπεράνω. Σου λέει, εγώ πληρώνω.
2: Ναι, αλλά η Τάλια νομίζω ήθελε το μικρό μου πόνι, δεν ήθελε.
1: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, τώρα αυτό σου λέω, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, δήλωσε υπερβολικές σκηνές.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε, αφού το λες εσύ. Να πάμε. Έδωσε το ένασμα.
1: Να
0: το σήμα. Να πάμε. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Βεβαίως. Νόμιζα ότι θα σε αφήσω έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε social media. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, εκεί μας βρίσκεται. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Έχεις γενέθλια.
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα.
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα καταστήσεις.
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα, δευτεριάτικο, να σου το πω και αυτό.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Σελήνη. Και όχι, δεν θα αναφερθώ στον αγαπημένο σου.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
1: Θα αναφερθώ στις ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και θα σου πω ότι αν θέλεις να φτιάξεις βιώσιμους οικισμούς στη Σελήνη, θα πρέπει να προσανατολιστείς σε μικρούς οικισμούς με περίπου έως 1000 κατοίκους. Γιατί θα είναι πολύ πιο βιώσιμη από τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στη Σελήνη είναι πολύ περιορισμένα τα αποθέματα νερού και θα εξαντλούνταν γρήγορα από την έντονη δημοτική κατανάλωση. Όλα αυτά τα αναφέρουν σοβαρές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από Elon Musk και Jeff Bezos. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν θέλουν απλά να πάνε, θέλουν να μείνουνε. Ακόμα σου λέει και με ποσοστό ανακύκλωσης νερού 98%, μία πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα εξαντλούσε τα διαθέσιμα αποθέματα νερού της Σελήνης σε περίπου έναν αιώνα.
0: Έχει αποθέματα νερού η Σελήνη?
1: Είδες, κάτι πράγματα που δεν ήξερες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και σου λέει, θα τα ανακυκλώνεις όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Σαν την κατοχή που τα έκανες και μετά τα ξανάτρωγες.
1: Με λίγο πιο ευωδιαστό τρόπο.
0: Εντάξει. Πώς είναι το πολιτικό μασάζ που λένε ότι κάνουν στους βουλευτές τα κόμματα? Κάπως έτσι θα είναι μασάζ για αστροναύτες. Ναι. Ψυχολογικό, έτσι ώστε να μπορούν να το καταπιούν πιο εύκολα.
1: Όχι, παιδί μου. Τα ανακυκλώνονται όλα.
0: Τι
1: όμως
0: μαγειρεύει σήμερα? Κατά με φράουλες. Και θα είναι αλήθεια.
1: Το παράκανες.

0: έχουμε ευχάριστα νέα, έτσι, για το κλίμα γενικότερα. Βασικά η πεποίθηση μερικών όπως και εμένα ότι η κλιματική αλλαγή δεν μας αφορά εμάς και είναι μια διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη όσο εμείς δεν υπήρχαμε, έτσι, νομίζω ότι δυναμώνει με αυτά εδώ που διαβάζουμε εδώ. Οι επιστήμονες λοιπόν, έτσι, λένε ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται. Στην Γιρλανδία φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι καθόλου. Και άκου το πολύ έτσι αισιόδοξο, ότι οι πάγοι είναι ίδιοι πλέον με το 1920.
1: Μάλιστα.
0: Λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Μικρή αύξηση πάγου. Έτσι, τώρα η Γιρλανδία που φέτος δεν είχε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας κύκλος πάνω στη γη. Έτσι, και βρισκόμαστε εκεί πάλι. Κάπου οι επιστήμονες, παιδιά.
1: Δεν είμαι επιστήμονες, σαν για να ξέρω.
0: Ναι, οι επιστήμονες μαζί με τους δημοσιογράφους πρέπει να τα βρούνε. Έτσι, γιατί αλλού διαβάζεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έγινε, αυτό ξέρω και εγώ, και κάπου αλλού διαβάζεις ότι, σαν και αυτό εδώ, ότι οι επιστήμονες μετά από μελέτες λένε ότι επιβραδύνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και οι πάγοι αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως αυτό? Δεν είναι και αισιόδοξο, ρε παιδί μου?
1: Είναι και μια βαθύτερη μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις απλά τέτοια συμπεράσματα. Πρέπει κάπως να κάτσεις.
0: Δεν το βγάζω, παιδί μου, είναι μελέτες αυτές. Μελέτες είναι.
1: Ναι,
0: το λέει,
1: παιδί μου,
0: μελέτη.
1: Αλλά είναι ολόκληρη μελέτη.
0: Μελέτη
1: δεν
0: από το 2021. Μελέτη από το 2021. Έτσι. Λέει ότι έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 1920 και φαίνεται μικρή αύξηση πάγου. Ορίστε. Μελέτη σου λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι να είναι. Έχουν λόγο, δεν ξέρω.
1: Τι να

0: Εμένα μου αρέσει πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έστω και έτσι όπως επικοινωνείτε μερικοί που λέτε «Σε ακούω καιρό». Ναι, αλλά φίλε, στείλε ένα μήνυμα. Όχι μετά από ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα.
0: Έτσι, έτσι. Σήμα καπνού. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται και είναι εύκολος ο τρόπος. Έτσι, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κοσμάς Κατραμάδος έβιβαλη εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Καταρχάς,
0: αυτό το διάστημα μας δίνει πολλά νέα.
1: Παιδιά, προσφάτως λάβαμε συγχαρίκια. Η Ελλάδα από τον επικεφαλής της NASA. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
0: Πήγε 2026, όμως δεν το λένε αυτό.
1: Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογράμμισε παράλληλα το ρόλο της χώρας, λέει, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης και είπε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν το έκανε έτσι για ένα τηλεφώνημα. Το έκανε στο X, δημοσίως, να το διαβάσουν όλοι.
0: Τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν διαβάζω X.
1: Μα κι εσύ.
0: Είδες.
1: Δεν είσαι μέσα στο πιο τοξικό μέσο.
0: Εγώ προετοιμάζομαι για την AI επίθεση.
1: Και είμαι
0: με χαρτιά, με χαρτιά.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Με χαρτιά, ό,τι θα κάνουμε θα είναι με χαρτιά και μετρητά, τελεία. Όπως παλιά.
1: Φέρτε μου λεφτά, στέλτε μου λεφτά, όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Το θυμάσαι το τραγουδάκι?
0: Ωραία, να το ξαναβάλουμε αυτό κάποια στιγμή, να το βρούμε. Εντάξει, είχαμε λοιπόν συγχαρίκια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι,
0: ωραία. Τέλεια. Τα συγχαρίκια.
1: Έχει λίγο πράγμα να μας συγχαίρουνε δημοσίως από την NASA, από κοντζαμά NASA.
0: Ναι, δεν είναι και αυτό που το πας. Συγγνώμη.
1: Έμα.
0: Δεν το ξέρα.
1: Σου παρακαλώ.

0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ, ένα smart πράσινο. Σε ολόκληρη Νέα Υόρκη.
1: Στα Νέα smart... Υόρκας.
0: Ναι, ναι, ένα smart πράσινο, παιδιά. Κάνουμε διαφήμιση στη μάρκα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα, με δύο φούρνους μέσα.
1: Τι δύο φούρνους?
0: Δύο φούρνους. Έχει δύο φουρνάκια. Έτσι. Και φτιάχνει πίτσες. Και γυρίζει. Το smart μέσα
1: είναι. Και πώς λειτουργούν τα φουρνάκια?
0: Είναι ο πιο μικρός φούρνος της Νέας Υόρκης και ίσως και του κόσμου, αναφέρει εδώ. Έτσι, γυρίζει όλη τη Νέα Υόρκη και φτιάχνει πίτσα εκείνη τη στιγμή στους περαστικούς. Εντάξει, είναι μια ωραία ιδέα. Μάλιστα η ζύμη είναι 72 ευρών. Σαν την πίτσα εδώ με την τρούφα που έχουμε φάει στο στούντιο και σου άρεσε. 72 ωρών ήταν ο ρήμανσης. Λοιπόν, Άλβελο λέγεται.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ή Αλβέλο, ξέρω και εγώ.
1: Αυτή η πίτσα.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρότερη πιτσαρία του κόσμου. Πόσο βγάζει κάθε μήνα? 10.000 δολάρια το μήνα. Σου λέει, να, περνάει το πράσινο smart, φέρε μια πίτσα. Έτσι, και οι πίτσες κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Ανάλογα τι βάζεις μέσα. Αυτά. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Άκουγα τη ζωή στη Νέα Υόρκη και αν μία φορά δεν ήθελα να πάω, τώρα δεν θέλω να πάω δύο φορές. Έτσι είναι χάλια τελείως, παιδιά. Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Να θεσπίσουμε μια μέρα που θα ταξιδεύουμε και θα προτείνουμε έτσι μια απόδραση στην Ευρώπη σε μερικές έτσι πολύ γιορτινές περιοχές.
1: Αχ, πολύ μ' αρέσει. Ας πούμε
0: για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Τι λες κι εσύ?
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Αν το δούμε στην πορεία, έτσι τις επόμενες μέρες,
1: αρέσει,
0: έτσι ώστε να,
1: να
0: προτείνουμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς.
1: Αμέ.
0: Με ζώδια και με αισιόδοξες σκέψεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δηλαδή, αυτό με τα ταξίδια στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που σκέφτομαι είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλά και ότι θα πας και κάπου, ρε παιδί μου, και το χτίζεις από τώρα αυτό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Με διάφορους τρόπους. Έτσι, γιατί άμα κλείσεις από νωρίς είναι και πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια σας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Καλώς ήρθατε στην πιο αγαπημένη Δευτέρα.
1: Καλώς ήρθατε στην πιο όμορφη εκπομπή της εβδομάδος.
2: Καλώς ήρθατε στην πιο όμορφη παρέα.
1: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.
0: Με τον Τόλι ανυπέρβλητο Αγγελακόπουλο.
1: Με το Στάθη τετραπέρα τον Μπόγδανο.
0: Με τη Μέλανη τρισυπόστατα όμορφη πριγκίπισσα. Και με τον Καβαλάρη τον FM. Το όμορφο αγόρι.
2: Τον έναν και μοναδικό, με αυτά τα γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Βασίλη, αν συνεχίσει να μας κοιτάζεις έτσι, θα σε στείλω στα AM. Στα βραχαία.
1: Στα βραχαία.
0: Είναι η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και θα είναι μαζί σας για το επόμενο 2 ώρο.
1: Γεμάτο μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
0: Ακροβάτες, μπάλες.
2: Κλόουν.
0: Ορτίκια.
2: Ορτίκια γιατί.
1: Δεκαλικά.
2: Κοτόπουλα.
1: Πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Και σήμερα, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα.
1: Γιατί είναι όμορφη μέρα, Μέλανη?
0: Γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης, παιδιά.
1: Ακούτε το γλυκουλάκι.
0: Και ευχόμαστε να έχουμε πάντα ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
1: Εντάξει,
0: υγεία,
1: Μέλανη,
0: δεν, αγάπη.
1: Δεν δίνει συνέντευξη για μοντέλο και για σταρελά.
2: Η Star FM, εμείς young.
0: Και επίσης θέλουμε να πούμε και χρόνια πολλά σε ποιους?
1: Ποιους?
2: Στην Ειρήνη.
0: Όχι, στον Ίωνα. Στον Ιωνά, στον Ίων και στην Ιωνία. Γιορτάζει και η νέα Ιωνία.
2: Στον Λάκτα, στον Κίντερ.
0: Στον Μπουένο.
2: Άιρες.

0: είχαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Ωραίο ήταν αυτό, μου άρεσε. Πολύ καλό, πολύ δυνατό.
2: Θανάση, θα σε πάρουμε στην εκπομπή.
1: Πολύ
0: δυνατό.
3: Πόσο θέλεις για να έρχεσαι ένα διωράκι εδώ και να μιλάς ένα λεπτό? Γιατί δεν είσαι για παραπάνω.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, Facebook και Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρας και νομίζω ήρθε η στιγμή.
1: Ναι, ρε Μελάνη, επιτέλους.
0: Να σας πω επιτέλους.
2: Να πω κάτι, το... να σε διακόψω ένα λεπτό.
0: Ούτε σήμερα.
1: Να το
0: θα
1: πει όμως σήμερα, έτσι.
2: Ναι, ναι, να το πει, αλλά έχω μία ιδέα.
0: Τι θες?
2: Ψήνεστε να κάνουμε ένα προφίλ στο Tinder.
1: Στο Tinder.
2: Μπουρμπουλήθρες. Και με όσους κάνουμε match μετά να διαβάζουμε τις συνομιλίες μας.
0: Γιατί? Α, δεν ξέρω πώς.
1: Και τι φωτογραφία θα
0: βάλω. Τι μιλάς, δηλαδή. Τι θα βάλω, τους τρεις μας.
2: Για τους τρεις μας.
0: Λες.
1: Τέλειο.
2: Και θα διαβάζουμε στον. Εγώ πιστεύω ότι οι ακροατές μας θα μας τρολάρουν.
0: Καλά, ξεκάθαρα.
2: Θα μας βρουν. Αλλά δεν το ξέρω. Μέλανε, πώς παίζει το Tinder. Μπορείς να βρεις κάποιον συγκεκριμένο.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια. Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι κάνει.
1: Γιατί ρωτά τη Μέλανη,
2: εγώ πριν δύο χρόνια το μάθα.
0: Α. Το μαθες, το κατέβασες.
2: Μου το είπανε πως γίνεται, ότι okay. Είναι ένα application που διαλέγεις με ποιο σου αρέσει, πατάς ναι ή όχι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Ωραία, αν και τι μιλάς από εκεί.
1: Αν τύχει, πριν,
2: αν τύχει και σε αυτόν, αν τύχει και σε αυτόν, να στο μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, να είσαι και εσύ στο μ' αρέσει του,
0: ναι.
2: Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στον άλλον, αλλιώς δεν μπορείς.
0: Αλλιώς δεν μπορείς. Πες ότι εγώ βλέπω εσένα, δεν μπορώ να σου στείλω, γιατί κάνεις.
2: Όχι.
0: Γεια σου κούκλε, κάνε με άντρε με μπλοκ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αυτά και με εκείνα. Ήρθε η στιγμή να σας πω την ιστορία. Λοιπόν, είμαι που λέτε πρώτη ηλικία. Και το ξεκινάω από την αρχή, λέει.
1: Έλα, ρε Μελανή.
0: Έλα, εντάξει. Λοιπόν, είμαι με το αγόρι μου, το τότε αγόρι μου, και θέλω να του κάνω μια έκπληξη. Έχουμε μείνει ότι έχω πάρει δύο μπρελόκ με μια καρδιά που ενώνεται. Και μία σοκολάτα και ένα σπρέι. Και είμαι στο εκκλησάκι που είναι κοντά στο σπίτι μου, το οποίο ήταν μισογκρεμισμένο. Πριν πάω τον φίλο μου, τότε αγόρι μου εκεί πάνω, φάγω πρώτα στο εκκλησάκι και γράφω πάνω σε έναν τοίχο την ημερομηνία που τα φτιάξαμε και σ' αγαπώ δίπλα. Πολύ, πολύ ρομαντικό, πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αφήνω τη σοκολάτα εκεί, είχε θέα σκέψου όλη την Αθήνα. Αφήνω τη σοκολάτα και δίπλα τον μπρελόκ. Πάω λοιπόν, του λέω θα περιμένεις εκεί στο τάδε στενό.
2: Φαντάζεσαι τη Μέλανη με κουκούλα και full face να κάνει γκράφιτι στον τοίχο και να λέει ο άλλος,
0: πω
2: τι κάνει αυτή εκεί, θα βρίζει και πάνε και λέει, σ' αγαπώ.
0: Ήτανε ρήπιο, υποτίθεται δεν ήταν κανείς εκεί, υποτίθεται. Γιατί τι γίνεται παιδιά, πάω και παίρνω τον τότε φίλο μου λοιπόν και τον πάω πάνω στο εκκλησάκι και παιδιά, έλειπε τον μπρελόκ.
1: Ποιος είχε πάει κάποιος στο
0: Έλειπε τον μπρελόκ. Και έλειπε και το σπρέι, γιατί το είχα αφήσει εκεί από κάτω το σπρέι. Ήταν μόνο η σοκολάτα. Έλειπε το μπρελόκ και έλειπε το σπρέι.
1: Δηλαδή πήγε κάποιος.
0: Πήγε κάποιος, πήρε το μπρελόκ, πήρε το σπρέι και άφησε τη σοκολάτα.
1: Γιατί σου λέει η σοκολάτα μπορεί να είναι λιγμένη.
0: Όχι, απλά νομίζω ότι ήταν σήμα. Ότι του τύπου φύγεται από εδώ. Κατάλαβε.
1: Και γιατί να αφήσει τη σοκολάτα.
0: Για να καταλάβω ότι πήγε κάποιος. Σαν μήνυμα, κατάλαβες.
1: Γιατί άμα έλειπε σοκολάτα δεν καταλάβαινες. Τι χαζό είναι. Η δικιά μας ιστορία.
2: Άμα σου λέω εγώ.
1: Η δικιά μας ιστορία είναι καλύτερη.
2: Απλά έφυγες. Πέρασε ένας περαστικός ανθρωπάκος από εκεί. Χωρίς κανένα λόγο.
0: Δεν περνάει κανείς από εκεί. Είναι πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό.
2: Όπως βρέθηκες εσύ, βρέθηκε και κάποιος άλλος.
0: Εγώ μένω λίγο παραπέρα γι' αυτό.
2: Μπορεί να ήταν κάποιος που πήγε να κατουρίσει.
1: Όχι, όχι, θα σου πω. Μετά.
0: Και γιατί να πάρει τα μπρελόκια.
1: Θα σου πω. Μετά όταν γυρίσουμε, θα σας πω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Μετά μόλις γυρίσουμε.
0: Μάλιστα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχω απάντηση σε όλο αυτό που συνέβη στη Μέλλον εκείνη την ημέρα. Τύπος ο οποίος έχει δώσει ραντεβού με την κοπέλα του πάνω στα κατσάβαρα όπως πήγε η Μέλλον, φτάνει πάνω και λέει: «Δεν της έχω πάρει τίποτα. Θεέ μου, κάνε κάτι και βοήθησέ με να βρω ένα δωράκι να της το πάω». Και πάει και βλέπει τον μπρελό καρδιά, σπρέι, και σοκολάτα και λέει.
1: Και λέει ο τύπος: «Α, θα πάρω τον μπρελόκ και το σπρέι. Καλή ιδέα με την ημερομηνία να γράψω τη δική μου από την άλλη και να δώσω τον μπρελόκ. Και άσε και σε αυτούς τη σοκολάτα. Αρκετή είναι».
0: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο τσίπιδες βέβαια που πήραν τον μπρελόκ.
2: Παιδιά,
0: αλλά εντάξει.
2: Ήταν ένα τριχιαστικό. Εγώ τρόμαξα πάρα πολύ αφού έφυγα τρέχοντας.
1: Καλέσε και λίγο χαζούλα.
2: Εντάξει, ήμουν μικρή τότε. Σταφή, άιντε.
1: Τώρα είσαι μεγάλη χαζούλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και θέλω έτσι λίγο να δώσω ένα πιο καλό vibe και θα μας πάω ευθύς αμέσως
1: good vibes only. Είχαμε καιρό να ετοιμάσουμε.
0: Που είναι κάτι το οποίο εμένα έτσι λίγο μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου αυτό που θα σας πω.
2: Πού?
0: Μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου σε αυτό που δεν έχεις εσύ στάθει. Ευστάθεια.
2: Απλά νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν βρεθείς φυλακισμένος,
1: ναι,
0: σιγουρέψου λέει ότι το κελί δεν έχει κλειδώσει από μέσα. Πόσο βαθιστό.
1: Εγώ ξέρω το αν βρεθείς φυλακισμένος, πρόσεχε, μην έχεις ξεχάσει να πάρεις βαζελίνη.
0: Βρε, πω πω.
2: Βρε ριχέ. Βρε εξώφυλλο βιβλίου. Αυτό που λέει η Μέλα είναι ότι αν βρεθείς εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση όπως μια σχέση, δες μήπως εσύ φταίς που είσαι εγκλωβισμένος και εσύ εγκλώβεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι
1: και
2: από μέσα το κλειδί.
1: Να δεις ότι το κλειδί είναι από μέσα για να σηκωθείς να φύγεις εύκολα. Μην κάθεις να το παιδέψεις και πολύ, κατάλαβες, προσπαθώντας να ξεκλειδώσεις.
0: Αλλά ήταν πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Εμένα μ' άρεσε.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είπαμε ότι πέσαμε και στα πατώματα, δηλαδή, από την επιτυχία.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να θέσω ένα ερώτημα εδώ.
1: Διαγωνιστικά θα είναι το ερώτημα, όχι, θα απαντήσουμε ό,τι θέλουμε.
0: Απλά θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε τι είναι η χεροφοβία.
1: Χεροφοβία, αυτοί που φοβούνται να χαιρετάνε.
0: Τι λες?
2: Το έχουμε.
0: Δεν είπα χαιρετοφοβία.
1: Χεροφοβία. Είναι αυτοί που φοβούνται να χαίρονται.
0: Μπράβο. Και λέει ότι ένας στους δύο ανθρώπους έχει τύχει έστω και μία φορά στη ζωή του να το πάθει.
2: Εγώ είμαι. Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά.
0: Είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι χαίρονται και μετά αρχίζουν και νιώθουν τύψεις που.
2: Εγώ διαφορετικά που χαρήκανε... το ζούσα. Όχι ακριβώς έτσι. Για παράδειγμα, εγώ χαιρόμουν και απευθείας μετά ένιωθα περίεργα γιατί λέω ότι τώρα που χαίρομαι θα γίνει κάτι κακό.
1: Για εξισορρόπηση κάρμα.
2: Δεν ξέρω γιατί. Μικρότερη το είχα, αλλά το είχα πολύ έντονα.
1: Εντάξει, χαζομάρα είναι, Μέλανη. Πρέπει μόνο να χαιρόμαστε. Ιδανικά πρέπει μόνο να χαίρεσαι. Και
2: ιδανικά,
1: ό,τι κακό συμβαίνει, να χαίρεσαι γιατί τα κακά πράγματα
2: αλλά δεν
1: σε κάνουν πιο δυνατή. Όχι, δεν ακούσει τίποτα, σταμάτα να μιλάς.
2: Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι το πολύ γέλιο δεν σου βγαίνει πάντα σε καλό?
1: Όχι, αυτό είναι μια χαζομάρα.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι χαζομάρα. Όλα
1: γιατί δεν είναι χαζομάρα?
0: Γιατί όλα τα στάθη βγαίνουν γιατί κάτι έχει συμβεί.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε.
2: Όλα από τη ζωή σου.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε. Πόσες φορές έχουμε φύγει μαζί Σαββατοκυριακά?
0: Πολλές.
1: Πόσες φορές έχουμε κλάψει τα γέλια όλο το Σαββατοκύριακο?
0: Πάρα πολλές.
1: Τρακάραμε να γυρίσαμε.
2: Όχι, αλλά.
1: Έγινε κάτι κακό γενικά.
0: Όχι, αλλά. Δεν έχουμε ζήσει και λίγα μετά από τόση χαρά.
1: Τι εννοείς? Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα στον αέρα τώρα.
2: Ωραία, άντε πάμε σε μουσική τώρα, λίγο να επανέλθουμε.

0: πάω να σας μιλήσω για τον Ντόμπερμαν.
1: Τον Ντόμπερμαν.
0: Τη ρέτσα σκύλου.
2: Ναι.
0: Και θα σας πω πώς δημιουργήθηκε.
2: Πώς δημιουργήθηκε.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: από το σατανά, έτσι όπως είναι από το σκυλί πραγματικά.
0: Ακούστε προσεκτικά. Λοιπόν, κοντά λέει στο 1890, ναι, δημιουργήθηκε από τον Καρλ Φρίντριχ Λουίς Ντόμπερμαν, έτσι τον έλεγαν. Έναν συλλέκτη φόρων, ο οποίος ήθελε περισσότερη ασφάλεια στη δουλειά του. Ναι, η ρέτσα μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε από μίξη γερμανικού πιμενικού, ναι, μποσερών, βαϊμαράνεν, γερμανικού πίντσερ, ροτβάιλερ και γερμανικού κοντότριχου πόιντερ.
2: Τι θέσαμε, δηλαδή, ότι έχει μέσα 6 ράτσες.
0: Ναι. Δεν είναι σοκαριστικό.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Θα μπορούσα να το λένε Ντόμπερμαν, θα το λένε κοκτέιλ. Κοκτέιλ με πόδια.
0: Έχει τα πάντα μέσα.
1: Γεια σας, έβγαλα μια βόλτα το κοκτέιλ μου να κατουρίσει.

0: Καλημέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίχρες. Και σας έχω μία θεματάρα. Μία θεματάρα που θα με ευχαριστείτε μετά.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ ήδη.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μου έχεις δημιουργήσει προσδοκίες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν. Δεν έχω θέμα.
0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα προσεκτικά. Η ζυγαριά.
2: Ναι.
0: Καμιά φορά μπορεί να λέει ψέματα.
2: Ποια ζυγαριά.
3: Ηλεκτρονική. Πάντα η δικιά μου.
0: Όποια κι αν είναι. Όποια κι αν είναι.
2: Λέει ψέματα όταν περνάει μετά το 100.
0: Όχι, υπάρχουν μέρες και φορές που και να ζυγιστείς, η ζυγαριά σίγουρα θα σου πει ψέματα και δεν είναι αυτά τα κιλά σου. Συνήθως θα σε δείξει παραπάνω. Και μπορώ να σας εξηγήσω γιατί και ποιες μέρες να μην ζυγίζεστε. Γιατί θα είναι λάθος.
1: Μα ακούγεται τέρμα μουφ αυτό. Όλη
2: περιμένω να συνεχίσει να πάει παρακάτω.
1: Είναι τέρμα. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε γιατί νομίζω ότι θα κοροϊδέψω πάρα πολύ. Και θέλω το χρόνο μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω πότε μας λέει ψέματα η ζυγαριά. Μη με κοιτάς έτσι στα. Ξεκινάω.
1: Θέλω να ακούσω τι μούφα θα πει.
0: Πρώτον, όταν έχουμε φάει τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Τι σημαίνει αυτό, υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.
1: Το φαγητό μου, τι έφαγα.
0: Προκαλεί κατακράτηση υγρών και κατ' επέκταση μπορεί να αυξηθεί το βάρος.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι σίγουρα με έχεις φάει κάτι σε νάτριο, με το που ανέβεις στη ζυγαριά θα είσαι ένα κιλό πάνω από
1: δώσουμε
0: το κανονικό σου.
1: Δώσε ένα παράδειγμα.
0: Πατατάκια, κράκερ, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, fast food, αλλαντικά και τυριά. Το έχουμε.
1: Εγώ πάμε τώρα στο επόμενο. Ότι η ντομάτα κάνει κατακράτηση υγρών.
0: Πάμε στο επόμενο. Όταν έχουμε φάει τροφές με και τυριά. Το έχουμε.
1: Εγώ πάμε τώρα στο επόμενο. Ότι η ντομάτα κάνει κατακράτηση υγρών.
0: Πάμε στο επόμενο. Όταν έχουμε φάει τροφές με σε υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Μα

0: ήτανε Δευτέρα. Θα συνεχίσει να είναι Δευτέρα και μετά από μας. Θα συνεχίσει να είναι Δευτέρα μέχρι να γίνει Τρίτη, που η Τρίτη θα είναι ο προάγγελος της Δευτέρας που ήρθε πριν τη Δευτέρα κάθε Τρίτη προς Δευτέρα.
1: Αλλά το υπόλοιπο της Δευτέρας σίγουρα θα
0: ήταν
1: είναι...
0: Ήταν η ασυναρτησία του Μπέικον.
1: Ναι, ναι. Αλλά το υπόλοιπο της Δευτέρας θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο για όλο τον κόσμο αφού έχει ακούσει αυτή την εκπομπή. Και άρα έχει αλλάξει η διάθεσή του προς το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ τόλι που εξήγησες το ρητό μου.
1: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί αν δεν ξεκινήσει την ημέρα σου ακούγοντας μπουρμπουλήθρες, πώς θα την ξεκινήσεις.
0: Έτσι. Πώς θα τη συνεχίσεις.
1: Έτσι.
0: Από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Από τον Στάθη Μπόγδανο.
0: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Από τον Βασίλη Κόγνητο.
1: Ήμασταν οι
0: Μπουρμπουλήθρες. Παίζει με το κινητό του.
1: Ναι.
0: Βασίλη, πες γεια.
3: Γεια.
2: Γεια.
0: Ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες και μέχρι την επόμενη εκπομπή.
1: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

τον Νίκολα Ρίξον, Ταμπού. Συνέχεια στη μουσική εδώ στον Hot 942. Τουλάχιστον μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα.

μετά τον Νίκολα Ρίξον θα ακούσουμε ένα τραγούδι που με έχει καταπλήξει εμένα τουλάχιστον, το έχω ακούσει αρκετές φορές. I Light the World. Είναι η Hasten to Chime In, κάπου από την Ανατολή μας έρχεται, αλλά η φωνή της είναι υπέροχη.

I Light the World, υπέροχη φωνή από την Hansen Chiu Chime In. Έχουμε τώρα την Celine Dion, Dance Songs.

When You're Lonely ήταν ο Jack Savoretti. Μας έρθε από την αρχή του Σεπτέμβρη η Μάτζη και μας ακούγεται στο κομμάτι Vamos a la Playa. Θα έλεγα ένα τουλάχιστον χορευτικό κομμάτι. Το έχουμε ξαναπαίξει εδώ στο playlist του σταθμού. Να το ακούσουμε. Vamos a la Playa.

Ήταν η Μάντι και έχουμε τώρα Paul McCartney. Days We Left Behind είναι από το νέο του άλμπουμ. Ένα τραγούδι που θα μας πάει και για το επόμενο ημίωρο πριν τις 4.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Και ήρθαμε τώρα στο ημίωρο πριν από τις 4 και τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε Daddy Swims Perfect Man.

αυτό ήταν ο Alex Parker, Finum, Pete Finum and Brooke Williams, Sun in Your Eyes. Και τι σας έχω για τη συνέχεια. Beat. Beat it με Michael Jackson.

Σόλ, το Jamaican Bam Bam, και φτάνουμε στο ημίωρο, στο τέλος του ημίωρου, λίγο πριν από τις 4, με Red Yanter, Beautiful Beautiful Girl, κάπου από Δανία, Σουηδία, κάπου από εκεί, Ολλανδία, έρχονται. Beautiful Beautiful Girl, φτάνοντας στις 4.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Και πάλι στη μουσική μας, εδώ με Joy Anoto, Fit DJ Martinos, Nuestro Verano.

0: Fitti J. Martinos, Nuestro Verano. Γεια, Χάρης. Μου ήρθες ξαφνικά στο στούντιο. Για πες μου τι σου αρέσει από τη μουσική. Να σε ακούσουμε λίγο.
1: Μου αρέσει πολύ ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Άντε καλέ. Σου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Τι ήθελες να ακούσεις από τον Μάικλ Τζάκσον. Προηγουμένως έβαλα Μάικλ Τζάκσον.
1: Το Billie Jean.
0: Billie Jean. Αν το κάνουμε σε λίγο.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay. James Tonic. All the time.

0: Ήταν ο James Tonic, At the Time in New York. Σου αρέσει το καλοκαίρι? Και ποιον δεν του αρέσει, ε? Για πες. Για.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Αλλά τώρα τι κάνεις, πάω σχολείο, ε?
1: Σχολείο τώρα.
0: Τι τάξη?
1: Θα πάω γυμνάσιο, δεν γυμνάσιο.
0: Πρώτη.
1: Πρώτη.
0: Πολύ ωραία. Τι λες να ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα λέω να ακούσουμε το It's Summer από το Mountain Rio.

0: Και να πάμε σε λίγο πού? Στην Ιταλία. Ήταν και αυτό τραγούδι της Eurovision. Και μάλιστα σε υψηλή θέση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν?
1: Το Sal da Vinci.
0: Ναι.
1: Από τη
0: Ιταλία. Persebre, si. Sì.

0: Σου άρεσε το κομμάτι αυτό της Eurovision?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχουμε και άλλο ένα. Το επέλεξε εσύ, είπα να το προσπεράσω, αλλά το αφήνω να παίξει γιατί μου είπες ότι θέλεις να το ακούσεις και να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Είναι το Fire από τη Sarah Angels. Είναι ένα τραγούδι της Γερμανίας, αλλά δεν πήγε τόσο καλά. Είναι πολύ

0: Αυτό ήταν το Fire από την Sarah Angels. Τι έχουμε τώρα? Ένα κομμάτι που μου πες σου αρέσει και ήθελες να το ακούσουμε.
1: Είναι το Die Die της Ακύρας και του Barna Boy από το World

0: σε ρωτήσω λοιπόν με Χάρη, τι έχουμε να ακούσουμε για το επόμενο?
1: Έχουμε από, έχουμε το Όλα Μιτσίκα από τη Time Bell Fit.
0: Όλα Μιτσίκα.

0: Cherry Puppy. Και μόλις φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι μου λες stop. Γιατί?
1: Γιατί αυτό το τραγούδι είναι του Michael Jackson και είναι το Wanna Be Starting Something.
0: Προφανώς σου αρέσει ο Michael Jackson.
1: Για να το βάλω, ναι.

με τη μουσική και τα τραγούδια πάνε όλα καλύτερα, δεν συμφωνείς? Συμφωνείς. Wanna be starting something από Michael Jackson, γιατί φτάνουμε στο ημίωρο μετά τις 4 και πάμε για το επόμενο. Πριν από τις 5 έχουμε τουλάχιστον ακόμα 30 λεπτά να ακούσουμε μουσική και τραγούδια. Έτσι δεν είναι, συμφωνείς? Και σε έχουμε εδώ πέρα σήμερα ξαφνικά κοντά μου, ε. Θα σε έχουμε και αύριο ίσως. Δεν έχεις πολλά μαθήματα τώρα και είσαι εδώ, ε.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο.
4: Είμαστε...
3: Intermed είναι η απάντηση.
4: Εδώ είμαστε πάλι στη μουσική. Έτσι δεν είναι, συμφωνείς?
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Τι έχεις επιλέξει, κάτι που σου άρεσε προηγουμένως και μου λες, τοπ, αυτό θέλω να ακούσουμε.
5: Είχα επιλέξει

0: Ήταν ο Bruno Mars, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε τώρα.
1: Τώρα θα ακούσουμε το Release the Pressure από τον Calvin Harris και την Cassandra.
0: Όχι, λάθος έχεις κάνει.

0: Είδες, προχώρησες προηγουμένως το αμέσως που θα ακούσουμε τώρα και είναι...
1: Είναι το Release the Pressure.
0: Λέλα, να πας λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, να σε ακούμε καλύτερα. Μπράβο.
1: Είναι το Release the Pressure από τον Calvin Harris και την Κασάπ.

0: Release the Pressure, Calvin Harris, Kasabian. Τι θα ακούσουμε τώρα, επόμενο κομμάτι, Χάρη, μπορείς να μας το εκφωνήσεις, παρακαλώ.
1: Είναι το Billie Jean από το Michael Jackson.
0: Όχι, τα μπερδεύεις. Σε λίγο αυτό που έχεις επιλέξει.

5. Το επόμενο κομμάτι με Billie Jean, σ' αρέσει το Billie Jean του Michael Jackson. Και είναι η τρίτη φορά που ακούμε Michael Jackson σήμερα.

0: Και επειδή δεν σου κάλαμε χατήρι, μας έκανες και παρέα σήμερα και σκέπτεσαι να άρχισε συχνότερα εδώ στο στούντιο. Σου αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Άντε, πάμε στο επόμενο κομμάτι που και αυτό σου
1: αρέσει.
0: Αρέσει. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε.
1: Εντάξει.
0: Τι ακούμε?
1: Θα ακούμε το Billie Jean του Michael Jackson. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

0: Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής, εφόσον ποτέ δεν γνώρισες εσύ τον Μάικλ Τζάκσον, έτσι δεν είναι? Τον έμαθες από τη μουσική του και δεν υπάρχει πλέον ο Μάικλ Τζάκσον, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε τώρα Jason Derulo, The Second Voice, έτσι, και Queen Medi, Let Me Be, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, δεν έχουμε...
1: 10 λεπτά.
0: Όχι, ούτε 8 λεπτά δεν έχουμε. Γιατί να φύγουμε και νωρίτερα, να αφήσουμε το μικρόφωνο στον αγαπητό με ελληνικές επιτυχίες. Έτσι.

0: ένα κομμάτι γνωστό σε σένα, έτσι μου λες αυτό το beanie.
1: Ναι.
0: Και μου λες αυτό να παίξει τώρα. Και σου κάνω το χατήρι. Αλλά δεν ξέρω, δεν μας γράφει εδώ πέρα το.

0: Φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα τουλάχιστον. Και είναι Coldplay, All My Love τώρα. Πρέπει να χαιρετήσουμε. Δεν έχουμε καλό άλλο περιθώριο. Τέρμα. Τέλος για σήμερα.
1: Όπως είπαμε, αύριο την ίδια ώρα, εδώ πέρα για άλλο ένα δίωρο, θα μας έχετε εδώ να σας βάζουμε ωραία τραγούδια να ακούτε.
0: Από τον Χάρη 942 πάντα, έτσι. Καλό απόγευμα. Bye bye.
1: Αντίο σε όλους.
0: Ναι, σε όλους, φυσικά.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: αφήνω.
1: Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πινελιά μέσα στη μέρα μας, το Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Radio.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Ιορδάνος αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια ημέρα Alzheimer. Είναι 4 επέτειοι. Τώρα σαν σήμερα το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμού σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει: μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκοτεινή σκέψη που έχουμε πολλές φορές και την κρατάμε μέσα μας. Εκφραστείτε, πείτε τα συναισθήματά σας, υπάρχουν και έξω αποδέκτες.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε σε κακό κρύο ανέκδοτο. Το κινητό μου έχει αναγνώριση προσώπου. Δευτέρα πρωί δεν με αναγνωρίζει ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια μου, και σε μένα έχει τύχει.

0: Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλο θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καθοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

Λοιπόν, προτάσεις ταινιών αυτή την εβδομάδα από το Disney Plus. Πραγματικά εξαιρετικές επιλογές σας έχω από την πλατφόρμα αυτή που αξίζει την προσοχή σας. Πρώτη επιλογή φυσικά και αγαπημένη Star Wars, The Mandalorian and Gold Grogu. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, δεν το συζητώ. Αν σας αρέσει ειδικά το περιεχόμενο Star Wars, είναι φανταστική επιλογή. Ο αγαπημένος Mandalorian και ο μικρός Grogu περνούν στη μεγάλη οθόνη και μπλέγουν σε μια νέα αποστολή σε ένα γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερη περιπέτεια με χιούμορ και άφθονο φυσικά αγαπημένο Star Wars περιεχόμενο.

καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση. Θα στεναχωρηθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τα λέμε και αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Για πρώτη φορά στην εικοσάδα, Loco Loco από τον Gordo και την Raynon Zonnefeld. Ένα τραγούδι που ακούγεται στην σειρά Dance with the Devil της ισπανικής παραγωγής. Είναι η έκτη σεζόν. Η σειρά έχει να κάνει με βρικόλακες και δαίμονες, τι άλλο άλλωστε. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο στη χώρα μας, με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα μας. Θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 ήταν το Dracula του Tame Impala. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή τη εβδομάδα. Και για να δούμε τι βρίσκεται στο νούμερο 19. Κατσάει

Teddy Swims και Mr. Naughty It All. Στο νούμερο 17 για αυτή τη βδομάδα, από το νούμερο 18 που βρισκόταν την προηγούμενη, ενώ στο νούμερο 18 συναντήσαμε την Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love που βρισκόταν στο 17 την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστροφα τα πράγματα λοιπόν, και για να δούμε τι έχουμε στο 16. Στο 16 σταθερός Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε τώρα μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλα να βρεθεί στην παρέα σας, πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν, ο Alex Warren με τη δεύτερη μεγάλη του επιτυχία Fever Dream.

Μεθυσμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

διάσημος Γάλλος παραγωγός David Guetta, εδώ μαζί με τον Teddy Swims και την Townsend I, που μας έρχεται από την Αυστραλία. Gone, gone, gone στο νούμερο 15 για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας και πάλι φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεζέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits για 2 ώρες από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε εβδομάδα. Στο νούμερο 15 λοιπόν, Gone, gone, gone και μία θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε χάρη στην AI. Η πρωτότυπη εκτέλεση ανήκει στον Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Anjams. Με τη βοήθεια πάντα της ψηφιακής τεχνολογίας, της AI δηλαδή, που κερδίζει έδαφος μέρα με τη μέρα. Το τραγούδι έχει λίγο θλιβερό στίχο, μιλάει για ένα νέο που έχει χάσει τον πατέρα του και το αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Ακριβώς τον ίδιο τίτλο έχει και αυτό που διασκευάστηκε χάρη στην AI. Σταθερό στο νούμερο 14 για αυτή την εβδομάδα. Παπαούτε άφρο.

Ένα από τα καλύτερα τραγούδια, τα πιο μελωδικά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό και πραγματικά μας έχει γίνει αιμονή. Dati και Take Me There στο νούμερο 12 για αυτή την εβδομάδα σταθερό. Επίσης σταθερό στο 13 είναι το Νουβαγιόλ από τον Bad Bunny. Να σας πούμε ότι ο Dati έγινε γνωστός χάρη στο TikTok, όπως και άλλοι καλλιτέχνες άλλωστε. Έχει προγραμματίσει μια συναυλία στην Αθήνα για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Έχουμε μείνει λοιπόν στο νούμερο 12, Take Me There από τον Dati. Θα πάμε μια θέση 30 Οκτωβρίου. Έχουμε μείνει λοιπόν στο νούμερο 12, Take Me There από τον Dati. Θα πάμε μια θέση πιο πάνω. Αλλά πρώτα πάρτε μια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ακούτε το Media Inspector, το

Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι. Και πάλι μαζί στο International Top 20. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10. Μπήκαμε λοιπόν στην πρώτη δεκάδα. Αυτή ήταν η Ray με το Where is my husband. Με λίγο pop, λίγο R&B και λίγη jazz. Μια θέση πιο πάνω συναντάμε ένα τραγούδι που βασίστηκε σε μια παλιότερη επιτυχία από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Η επιτυχία ανήκε στους Faithless, ήταν το ιστορικό Insomnia. Πολύ μεγάλη χορευτική επιτυχία τότε, στα mid-90s. Εδώ από την BB Rexha που πατάει γερά σε εκείνο το χορευτικό hit. Με διαφορετικό τίτλο όμως, New Religion. Σταθερό στο νούμερο 9 για αυτή τη βδομάδα.

του The Sun, η συνεργασία Ουζέλ με Ultra Natte στο νούμερο 7 για αυτή την εβδομάδα, από το 8 που βρισκόταν την περασμένη. Ενώ στο νούμερο 8 έπεσε 3 θέσεις η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πάμε στο νούμερο 6, όπου συναντάμε τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον τραγουδιστή από το New Jersey 54 Ultra και το Talk to You. Σε λίγο και πάλι μαζί, Έλενα Γβρασιά στην παρέα σας, πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Media Inspector.

Bruno Mars και Just Might, νούμερο 1 σε 18 χώρες και top 10 επιτυχία σε 25 χώρες. Το κομμάτι πρώτο κυκλοφόρησε αρχές Γενάρη, το άλμπουμ κυκλοφόρησε έτσι και την ιστορία να τα λέμε και αυτά στο τέλος του Φεβρουαρίου. Στο νούμερο 5 αυτή την εβδομάδα, από 7 που βρισκόταν την προηγούμενη, ανέβηκε δηλαδή 2 θέσεις. Και είμαι η Έλενα Γαβρασία. Κάθε εβδομάδα για 2 ώρες σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Πάμε στην 4η θέση που βρίσκεται σταθερό. Ένα τραγούδι που, εντάξει, θα μπορούσαμε να το πούμε και AI, αλλά δεν είναι απόλυτα, καθώς οι στίχοι και η μουσική έχουν γραφτεί από τον 22χρονο Elvin Senna. The Second Voice και

0: σημασία έχει αν τελείωσε το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Το βασικό κομμάτι του Μουντιάλ συνεχίζει και ακούγεται και χορεύεται ακόμα και τώρα. Σακίρα με Burna Boy, Die Die, στη δεύτερη θέση. Και όπως καταλάβατε, η πρώτη τετράδα δεν έχει καμία απολύτως μεταβολή, αλλά δεν θα σας πούμε ακόμα ποιο είναι το νούμερο 1. Λέμε να ανακεφαλαιώσουμε. Στο νούμερο 20, Loco Loco Gordo με Raynor Zonnefeld. Στο 19, Gabriela Katsai. Στο 18, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο 17, Mr. Naughty Tall, Teddy Swim. Στο 16, Fever Dream από τον Alex Warren. Στο 15, συνεργασία David Guetta με Teddy Swims και τον Senai. Gone, Gone, Gone. Στο 14, Παπαούτε. Στο 13, ο Bad Bunny με το New Vajol. Στο 12, Take Me There, Dati. Στο 11, η συνεργασία του Ζέλ με τον Σόλτο στο Jamaican Bam Bam. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10, σταθερή η Ray με το Where Is My Husband. Σταθερό στο 9, BB Rexha και New Religion. Στο νούμερο 8, The Fate of Ophelia Taylor Swift έπεσε τρεις θέσεις. Στο νούμερο 7, Moving to the Sun, Ουζέλ με Ultra Nate, ανέβηκε μία θέση. Σταθερό στο 6, η συνεργασία Another με 54 Ultra Talk to You. Στο 5 από 7, Bruno Mars, I Just Might. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, η Ζέινα με το Xanadu. Στο 2, Die Die Shakira με Burna Boy. Και για να παρατείνουμε λίγο την αγωνία σας, αυτό είναι το νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Για πολλωστή εβδομάδα ο Τέμι Μπάλα, ο Αυστραλός Kevin Parker, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, βρίσκεται στην κορυφή του International Top 20 με τον Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Παρουσιάσαμε μαζί και ακούσαμε όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: μεθυσμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καθοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Πουνάς.

0: πόνο κέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2 χτυπάει.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Περισσότερη μουσική.
0: Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η ώρα είναι 3. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.